0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Δεν είναι για περίεργη συντονία για εκπομπή μηνονοϊκών. Είχα κάνει ένα μακαλί πίτα τον οποίο ήταν έκαιμο. Εγώ είχε τίμω για πάντα πάσα άπαγγε παρά παρό και πέσα σκουριά νιάντσουα. Είχα κάνει τα κορά βιά κουάτκανο κουμπά τρία να πάει γκο κουμπά τα βιά κουάπα γκόσολια. Έτσι μια Pirates FC είναι γκο σε κείμενο κατή για τίμω για Spark Youth να κελία για γεστονίκο και έτσι κοέντρα σε πανιάνκο βέλεγη για καόντι για κίση. Καραβέγε πάτε να λέει πάτε να κείμενο αγατία τίμου για Pirate να γεστερία FC και αρρώβερε τίγο τσακαρή του κόλλημα μόσε αν και τρικουένε σαν εμάν και τίγο τσιόκορα κανοϊκά οκοραλία ο κορουά νίγο ρί τσιόκορα μόσε αν και σαν καμίλα σε εγώ τσιόκανε τίμια κέρα σαν σε μια ταβακέ και ογγέ ομερανε τίμια βοήκα να σε γετεγέ και ογγέ καραβέγε για μπόλα εγώ τσιόκανε τίμου για μαουνσινά για κέρεν σέμο για κιόγο ογγέ κείμενο βίντε γατία τίμια για μαγουά εγώ τσιόκανε κανα Mississippi για μοκένια έτσι τίμια κύμα που ντοκαρα σούπα βάρια σε εγώ τσιόκανε τίμια για γουτα Jumapili ya timu ya Spark ya kenawarenge kerawa igo mosocho kombaini ucho kene timu ya getele segete Kenya Matuta itili ya kene timu ya Sangoma kerawa kiswego chiko jari kene timu ya Pirate asegete kia getacho emino na vyonsi viko chaka chinsa kwa sana na mochama mpia timu ya Kenya nigoje vulele medali ya bronze asama mreneo African Senior Championships wakari kane mea Ghana ase wakari nivitechi mita chiminye Kenya nigo yara wana pamonyo kisa Mil Chege, Lolin Aoko, Dennis Masika na Wigamori Nangela timu yu nigoje kengoli mbagaji dekesto nijisa kondi kombina isano na hibire kwa chinsa chisi kwa moroki Michael Carrick nigo gochi ya kafika tia moroki ya pagucho kuro nereke wakio moroki ya mbu sizo ni Kariko jaro kile timu ya Manchester United December 15 ni gocha otia na maroke bande na Pep Guardiola wa timu ya Manchester City na Mikel Arteta wa timu ya Arsenal Andoni Raola wa timu ya Bournemouth Keith Andrews Brentford na Regis Debris wa timu ya Sunderland na Michael Sebiro bi chiko solo mwancho motekele dikole nende kile tuchokora nenga ki yoko nyora Shabiki Sports
4: PSG yenyene the last Champions League final eya itete Inter Milan 5-0. So how do you expect Arsenal eje kubwa PSG? In fact, the lowest number of goals PSG with Arsenal in the final on 30th May of this month is 8-0. Mark my words.
5: Shabiki Sport. Bila shabiki, game haibambi.
6: Na vyo evi rubo vichi kwa sori vuna biyale tuwa semore na EGSA FM.